Ναι. Τι τράβεις, ναι σα πάτ. Κάτσε με τη σγάλα εδώ. Το κόκο τη βάνε κότσε. Τι πιτέλα λαό πρότσε. Για σβηλού κνιάου νότσε.